0: Da una sola voce. 6023.
1: Είμαι η Αλεξάνδρα και δουλεύω σε επαγγελματίας γλωσσών και διαπολιτισμικότητας στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με 24 γλωσσικές ομάδες στην υπηρεσία του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το πιο πολύγλωσσο κοινοβούλιο στον κόσμο. Κάθε μέρα, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταφράζουμε έγγραφα και στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνάδελφοί μου και εγώ μεταφράζουμε ασφαλώς προς τις ευρύτερα διαδεδομένες γλώσσες, όπως τα αγγλικά και τα γαλλικά, αλλά και προς τις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τα μαλτέζικα, τα εστονικά, τα λετονικά, τα σλοβενικά, τα λιθουανικά και πολλές άλλες γλώσσες. Και αυτό γιατί ο σεβασμός στη δημοκρατία περνά μέσα από τον σεβασμό στη γλωσσική πολυμορφία.
2: Μπορούν άραγε οι γλώσσες που μιλούνται από λιγότερους ανθρώπους να ευδοκιμήσουν πραγματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Η απάντηση είναι ναι. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις διάφορες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις οποίες προωθεί τις λιγότερο ομιλούμενες επίσημες γλώσσες της. Στην Ευρώπη μιλούνται πάνω από 200 γλώσσες. Από αυτές, μόνο 24 είναι επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιες γλώσσες, όπως τα γερμανικά, τα γαλλικά και τα ιταλικά, είναι πολύ διαδεδομένες, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και έξω από τα σύνορά της. Άλλες γλώσσες, όπως τα Ιρλανδικά και τα Μαλτέζικα, χρησιμοποιούνται λιγότερο μεν, εξακολουθούν όμως να αποτελούν ισότιμες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να χαίρουν τις ίδιες εκτίμησης με τις υπόλοιπες. Και υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Η Ευρώπη απαρτίζεται από λαούς που συνυπάρχουν παρά τις γλωσσικές και πολιτιστικές τους διαφορές. Αυτή ακριβώς η ενότητα στην πολυμορφία αποτέλεσε την έμπνευση για την οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ιδέα μιας ενωμένης Ευρώπης ταυτίζεται απόλυτα με τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2000, μάλιστα, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί αποφάσισαν να μετατρέψουν την ενότητα στην πολυμορφία σε επίσημο σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το όραμα οικοδομήθηκε γύρω από μια ιδέα με ισχυρά ερίσματα. Η γλωσσική πολυμορφία δεν αποτελεί εμπόδιο για τους λαούς. Αντίθετα, είναι ένα πολύτιμο συστατικό για την ενότητα της Ευρώπης. Ένα στοιχείο που η Ευρώπη οφείλει να προστατεύει, να προωθεί και να αναδεικνύει με κάθε ευκαιρία.
1: Ας δούμε τη νομική βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε το όραμα της γλωσσικής πολυμορφίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τη γλωσσική πολυμορφία. Αυτή τη συνδέσμευση αντικατοπτρίζεται σε δύο βασικά νομικά κείμενα. Τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άρθρο 22 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι η Ένωση σέβεται την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία. Το δε άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι η Ένωση σέβεται τον πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής της πολυμορφίας και μεριμνά για την προστασία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτά δεν είναι μόνο λόγια. Οι διατάξεις αυτές αποτελούν τη νομική βάση πάνω στην οποία στηρίζονται πολλές από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2019, για παράδειγμα, το Συμβούλιο σε σύστασή του πρότεινε στα κράτη-μέλη να οθήσουν τους νέους ανθρώπους στην εκμάθηση τουλάχιστον δύο γλωσσών πέραν της μητρικής τους. Μπορεί ο στόχος αυτός να ακούγεται υπερβολικά φιλόδοξος, αλλά οι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον στηρίζουν. Ενδιαφέρον έχει έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που διεξήχθη το 2024. 8 στους 10 από τους συμμετέχοντες απάντησαν ότι όλοι οι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μιλούν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.
2: Πώς όμως εφαρμόζεται στην πράξη αυτή η προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη γλωσσική πολυμορφία? Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, μπορούμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την περίπτωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και οι 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζονται ισότιμα. Για κάθε ομιλία στις συνόδους ολομέλειας του Κοινοβουλίου παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνία. Έτσι, κάθε πολίτης μπορεί να παρακολουθεί τις εργασίες του Κοινοβουλίου στη γλώσσα του. Κάθε νόμος που ψηφίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταφράζεται και στις 24 επίσημες γλώσσες. Για να καταλάβετε γιατί όγκο εργασιών μιλάμε, φανταστείτε μόνο το εξής. Κάθε χρόνο, η μεταφραστική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταφράζει το ισοδύναμο μια στίβα εγγράφων που φτάνει σε ύψος στον πύργο του Άιφελ. Αν είστε μεταφραστής, φοιτητής ή απλά έχετε πάθος με τις γλώσσες, σας έχω καλά νέα. Μπορείτε σήμερα κιόλας να συνδεθείτε στην πλατφόρμα Διαδραστική Ορολογία για την Ευρώπη, που είναι γνωστή και ως IATE. Είναι η επίσημη βάση δεδομένων ορολογίας που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι τεράστια. Με πάνω από 8 εκατομμύρια όρους και περισσότερες από 1 εκατομμύριο καταχωρήσεις, είναι η μεγαλύτερη πολύγλωση βάση δεδομένων ορολογίας στον κόσμο. Καλύπτει και τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει καταχωρήσεις ακόμα και στα λατινικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει έμπρακτα την πολυγλωσία, όχι μόνο μέσα από τους θεσμούς της. Οι δράσεις της Ένωσης διαπερνούν όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής και κοινωνικής ζωής των Ευρωπαίων. Σε αίθουσες διδασκαλίας, σε θέατρα, σε βιβλιοθήκες και στο διαδίκτυο παίρνουν νέα πνοή οι ευρωπαϊκές γλώσσες. Αυτοί οι χώροι εκπαίδευσης, πολιτισμού και δημιουργικότητας δίνουν πρόσφορο έδαφος να ευδοκιμήσουν πολλές και διαφορετικές γλώσσες.
1: Οι περισσότεροι γνωρίζετε το Erasmus ως το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών. Λίγοι γνωρίζουν όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκπονήσει διάφορα project που έχουν σκοπό να προωθήσουν τις λιγότερο διαδεδομένες γλώσσες. Σε αυτά τα δημιουργικά και καινοτόμα project συμμετέχουν συχνά σχολεία, πανεπιστήμια και πολιτιστικές οργανώσεις. Τα project συμβάλλουν στην προστασία των μικρότερων γλωσσών, καθώς ενθαρρύνουν τις κοινότητες να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους και να τη μεταδίδουν στις νεότερες γενιές. Ας δούμε κάποια παραδείγματα από δράσεις ευρωπαϊκών χωρών για την προώθηση της πολυγλωσσίας. Το πρώτο project οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Τρνάβα της Σλοβακίας σε συνεργασία με πανεπιστήμια της Σερβίας και της Σλοβενίας. Στόχος του ήταν να ενισχύσει τη διδασκαλία της σλοβακικής γλώσσας σε περιοχές τις οποίες αποτελεί μειονοτική γλώσσα. Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το πρώτο διεθνές συνέδριο για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας και την πολυγλωσσία. Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Ελληνογλωσσίας σε συνεργασία με το Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου. Ένα ακόμα ενδιαφέρον project που προωθεί την πολυγλωσσία είναι το Wiki Women. Το project αυτό είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας στην οποία συμμετέχουν σχολεία, φορείς που εργάζονται για την προστασία των γλωσσών και συνεργάτες της Wikipedia από χώρες με λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες. Στο πλαίσιο του project Wiki Women, οι Ιρλανδοί φοιτητές έκαναν έρευνα και έγραψαν άρθρα για διάφορες σημαντικές γυναικείες προσωπικότητες για τις οποίες δεν υπήρχε σελίδα στη Wikipedia. Στόχος αυτού του project ήταν να ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες των συμμετεχόντων, να προωθήσει την ισότητα των φύλων και να προβάλλει τη χρήση των Ιρλανδικών. Η Ιρλανδική γλώσσα είναι η πρώτη επίσημη γλώσσα της Ιρλανδίας και μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως παρόλο που αποτελεί την επίσημη γλώσσα του κράτους, μόνο ένα μικρό ποσοστό των Ιρλανδών τη χρησιμοποιούν καθημερινά και θεωρείται γλώσσα υπό εξαφάνιση.
2: Ίσως να έχετε ακούσει για τη δανέζικη ταινία «Άσπρο Πάτο», το μαλτέζικο μυθιστόρημα «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού» και το φόρουμ ντοκιμαντέρ της Βαλτικής Θάλασσας. Γνωρίζετε όμως τι κοινό έχουν όλα αυτά? Δημιουργήθηκαν ή πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Με προϋπολογισμό πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο από το 2021 έως το 2027, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» είναι η ναυαρχίδα των προγραμμάτων που έχει σχεδιάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» χρηματοδοτεί θεατρικά και κινηματογραφικά έργα, εκδοτικές δραστηριότητες, φεστιβάλ και πολλές ακόμα καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες. Κάθε μία από αυτές συνεισφέρει στην προώθηση της γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας. Ένα από τα κεντρικότερα εγχειρήματα του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» είναι και η στήριξη που παρέχει για τη μετάφραση και την κυκλοφορία λογοτεχνικών έργων σε όλη την Ευρώπη. Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» από το 2014 έως το 2020, μεταφράστηκαν και προωθήθηκαν περισσότερα από 3.500 βιβλία. Ανάμεσα σε αυτά, υπήρχαν και βιβλία γραμμένα σε μικρές γλώσσες. Χάρη στο πρόγραμμα, τα βιβλία αυτά έφτασαν στα χέρια αναγνωστών σε χώρες πέραν της χώρας στην οποία εκδόθηκαν. Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» στηρίζει επίσης δράσεις που αφορούν στον υποτιτλισμό και τη μεταγλώττιση κινηματογραφικών ταινιών. Χάρη σε αυτό, πολλές ταινίες μεταφράζονται και μεταγλωτίζονται και στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, οι Ευρωπαίοι απολαμβάνουν τα έργα στη γλώσσα τους, ανεξάρτητα του πόσο διαδεδομένοι είναι αυτοί. Επιπλέον, κάποια από τα κονδύλια χρηματοδοτούν διεθνή project και καλλιτεχνικά φεστιβάλ, στα οποία συνεργάζονται πολλοί καλλιτέχνες και δημιουργοί. Δίνουν έτσι την ευκαιρία σε χιλιάδες συγγραφείς, σκηνοθέτες, μεταφραστές και καλλιτέχνες να αγγίξουν με το έργο τους περισσότερους ανθρώπους και να δραστηριοποιηθούν και έξω από τη χώρα καταγωγής τους. Θεσμό αποτελεί πλέον το βραβείο λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο σε ανερχόμενους συγγραφείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη με σκοπό τη στήριξη νέων ταλέντων στη λογοτεχνία και την προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας. Μέσα από αυτού του είδους τις δράσεις και πρωτοβουλίες, το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη ενισχύει την πρόσβαση στην πολιτιστική και καλλιτεχνική έκφραση σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από το αν μιλούνται από πολλούς ή λίγους ανθρώπους.
1: Αν ανήκετε σε μια κοινότητα με λιγότερο διαδεδομένη γλώσσα ή απλά ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το συγκεκριμένο θέμα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από προγράμματα όπως το Erasmus και το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Από την πλευρά μας, εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βάζουμε το λιθαράκι μας για την προώθηση της πολυγλωσσίας. Κάθε podcast του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ηχογραφείται στα ελληνικά, αλλά και στις άλλες 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένας ακόμα τρόπος με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προωθεί την ισότητα, την προσβασιμότητα και την συμμετοχή όλων. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Kuvittelepa maailmaa, jossa opiskelijat ja kouluttajat voivat liikkua helposti EU-maasta toiseen, hankkia kokemuksia ja laajentaa maailmankuvaansa. Perustamalla eurooppalaisen koulutusalueen EU pyrkii aktiivisesti tekemään tästä visiosta todellisuutta.
4: Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä jaksossa puhumme siitä, miten EU pyrkii tuomaan koulutuksen yhtäläisesti kaikkien ulottuville, muun muassa parantamalla oppimiseen liittyvien liikkuvuusohjelmien saatavuutta. Eurooppalainen koulutusalue on aloite, jonka tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja edistää liikkuvuutta koulutusalalla sekä rakentaa kestävämpiä ja osallistavampia koulutusjärjestelmiä. Yksi eurooppalaisen koulutusalueen päätavoitteista on edistää oppimiseen liittyvää liikkuvuutta, eli oppimisjaksoja toisessa EU-maassa. Tavoitteena on myös poistaa liikkuvuutta haittaavia esteitä. Niitä ovat muun muassa taloudelliset rajoitteet, tiedon puute, riittämätön kielitaito ja byrokratia. Mutta miten tämä aloite sai alkunsa?
5: EU-johtajat hyväksyivät ensimmäisen kerran ajatuksen eurooppalaisesta koulutusalueesta Göteborgissa vuonna 2017 pidetyssä sosiaalialan huippukokouksessa. Sen jälkeen komissio ja neuvosto ovat esittäneet näkemyksensä siitä, millainen eurooppalaisen koulutusalueen pitäisi olla. Tarkoituksena on parantaa nuorille tarjotun koulutuksen laatua ja luoda oppimisympäristö, joka edistää osallisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa jo varhaisessa vaiheessa. Koulutusalan tiiviimmällä yhteistyöllä pitäisi myös varmistaa, että aikuisopiskelijoilla on mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen. Lisäksi koulutuksessa tulisi ottaa huomioon digitaalinen ja vihreä siirtymä, jotta nykypäivän opiskelijat voivat vastata näihin haasteisiin tulevaisuudessa.
4: Eurooppalainen koulutusalue antaa EU-maille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä joillakin koulutuksen osa-alueilla, menettämättä kuitenkaan oman järjestelmänsä kokonaishallintaa. Kukin EU-maa vastaa itse oman maansa asukkaiden koulutuksesta. Vuosien mittaan EU on kuitenkin lisännyt huomattavasti nuorten mahdollisuuksia opiskella ulkomailla. Se on toteuttanut muun muassa Bolognan prosessin, jolla luotiin eurooppalainen korkeakoulutusalue, Erasmus Plus-rahoitusohjelman, jolla uudistetaan koulutusta liikkuvuuden avulla, sekä Kööpenhaminan julistuksen, joka lisäsi ammattikoulutusalan yhteistyötä.
5: Vuonna 2010 EU asetti itselleen 10-vuotisen koulutustavoitteiden ohjelman, joka kuuluu eurooppalaiseen koulutusyhteistyöhön. Osa tavoitteista on jo saavutettu, mutta valitettavasti ei kaikkia. Esimerkiksi varhaiskasvatukseen osallistuu nyt aiempaa enemmän lapsia ja korkeakouluopiskelijoiden valmistumisaste on noussut. Vuonna 2018 tehdyssä tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että itse asiassa myös heikot perustaidot omaavien 15-vuotiaiden osuus oli kasvanut.
4: Koulutuksen parantaminen on onnistunut vaihtelevasti, mutta Euroopan komissio, EU-neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat yhtä mieltä siitä, että panokset ovat korkeat. Elinikäisellä oppimisella pitää taata, että nykyisistä ja tulevista kansalaisista tulee aktiivisia yhteiskunnan jäseniä ja heillä on kyky selviytyä toistuvista kriiseistä. Tällaisen oppimisen ansiosta nuorten pitäisi myös pystyä osallistumaan vihreään ja digitaaliseen siirtymään. EU on esimerkiksi käynnistänyt Euroopan osaamisen teemavuoden, joka päättyy 8. toukokuuta 2024. Tavoitteena on antaa ihmisille laadukkaaseen työhön tarvittavat taidot ja auttaa yrityksiä selviytymään osaamisvajeesta kaikkialla Euroopassa. Teemavuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetään tuhansia taitojen kehittämiseen keskittyviä tapahtumia ja toimintaa.
5: Euroopan parlamentin vuonna 2021 tekemä tutkimus osoitti, että visio Euroopasta koulutusalueena on ollut olennainen osa Euroopan yhdentymisprosessia toisesta maailmansodasta lähtien. Parlamentti tukee siksi yhtenäistä eurooppalaista koulutusaluetta ja korostaa samalla riittävän rahoituksen merkitystä, jotta kaikilla opiskelijoilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet saada koulutusta ja osallistua EU:n liikkuvuusohjelmiin.
4: EU:n tärkein oppimiseen liittyvä liikkuvuusaloite on Erasmus-ohjelma. Uusimmassa vuoteen 2027 ulottuvassa ohjelmassa myönnetään jatkossakin Erasmus Plus -rahoitusta koulutukseen, nuorisotoimintaan ja urheiluun. Erasmus Plus tarjosi vuosina 2014-2020 mahdollisuuden kansainväliseen liikkuvuuteen yli 4 miljoonalle ihmiselle. Uusin ohjelma on vielä kunnianhimoisempi, sillä tavoitteena on 12 miljoonaa osallistujaa. Uuden sukupolven Erasmus-ohjelmassa pyritään jatkamaan elinikäistä oppimista. Tärkeimpiä aloitteita ovat muun muassa eurooppalaisten yliopistojen verkostot ja eurooppalainen opiskelijakortti. Ohjelmassa keskitytään myös osallisuuteen ja pyritään yksinkertaistamaan toimintaa loppukäyttäjien kannalta. Ohjelmaan sisällytetään urheilu, digitalisaatiota hyödynnetään, uusia tietämyksen aloja tuetaan ja lisäksi käynnistetään uusi liikkuvuusaloite nimeltä Discover EU.
5: Euroopan unioni ja sen elimet pyrkivät siis parantamaan EU:ssa asuvien ihmisten opiskelumahdollisuuksia päivittämällä käynnissä olevia hankkeita ja käynnistämällä uusia. Erasmus-ohjelman kaltaiset keskeiset aloitteet helpottavat liikkuvuutta Euroopassa jatkossakin ja edistävät opiskelijoiden luovaa ajattelua. Eurooppalaisen koulutusalueen tarkoituksena on vastata näihin tarpeisiin ja siten auttaa poistamaan eriarvoisuutta ja koulutusvajetta.
4: Koulutusalaa parannetaan kaiken aikaa. Erilaisia toimia toteutetaan nyt ja jatkossakin sekä EU:n että yksittäisten EU-maiden tasolla. Siksi koulutusalan keskustelut ja säännökset pysyvät edelleen Euroopan parlamentin esityslistalla. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Kuuntele lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta nimeltään Europal Radio.
6: A Daphne Caruana Galizia díjat az idén egy görög, német és brit újságírók alkotta konzorciumnak ítélte oda az Európai Parlament. A díjazott újságírók annak jártak mélységeiben utána, hogy mi vezetett a Líbiából Görögországba tartó Adriana halászhajó tragédiájához. A hajó több száz bevándorlóval a fedélzetén a Görögország délnyugati részén található Pilos partjainál süllyedt el idén június 14-én. Utasai közül több mint 600-an vesztették életüket.
7: Liberté d'expression.
8: Freie Meinungsäußerung.
9: Libertad expression.
10: Libertad expressioni.
11: Di la verità anche se la tua voce trema.
12: Daphne Caruana Galizia.
6: Ahová nem veti vigyázó szemeit a parti őrség, hullámsír a földközi tenger legsötétebb mélyén. Szabad fordításban így szól a díjazott tényfeltáró cikk címe. A görög Solomon ügynökség, a német Forenzis civil szervezet, a szintén német ARD közszolgálati médiaszövetség és a The Guardian brit napilap újságíróinak közös oknyomozása azt tárta fel, hogy hogyan vezettek a görög parti őrség elhibázott lépései a közelmúlt legtöbb emberáldozatot követelő hajó szerencsétlenségéhez. Munkájuk nyomán a görög hatóságok hivatalos tájékoztatóinak következetlenségeire is fény derült. Az újságírók több mint 20 interjút készítettek a túlélőkkel, valamint bírósági iratokba és a parti őrség feljegyzéseibe is betekintettek. Az információk...
8: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
9: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
8: Aiutaci a fermare questa vergogna.
9: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
14: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
15: È stato lungo il viaggio?
14: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
15: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
14: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
15: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
14: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
15: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
14: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
15: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
14: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Tre
0: città. Una sola voce. 6023.
2: Poslušate serijo podcastov Zgodovina in dejstva, v kateri preučujemo ključne zgodovinske dogodke in njihove trajne posledice. V tokratnem prispevku se bomo posvetili enemu ključnih mejnikov evropskega povezovanja, Maastrichtski pogodbi. Pojasnili bomo tudi, kako sta pogodbo nadalje spremenili Amsterdamska pogodba in pogodba iz Nice. Ogledali si bomo zgodovinsko ozadje in glavne dosežke.

0: sola voce. 6023.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει διάφορους τύπους νομοθεσίας. Ορισμένοι από αυτούς είναι δεσμευτικοί, ενώ άλλοι όχι. Κάποιοι εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη-μέλη, ενώ άλλοι ισχύουν σε λίγα μόνο. Στο σημερινό επεισόδιο εστιάζουμε σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό τύπο νομοθετικής πράξης, τις οδηγίες.
2: Η οδηγία είναι μια νομοθετική πράξη που εκδίδεται από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απευθύνεται στα κράτη-μέλη. Καθορίζει έναν στόχο που πρέπει να επιτευχθεί, δίνοντας στα κράτη ευελιξία ως προς το πώς θα τον υλοποιήσουν. Οι οδηγίες ανήκουν στο λεγόμενο παράγωγο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το σύνολο των νομοθετικών πράξεων που εκπορεύονται από τις αρχές και τους στόχους των Ευρωπαϊκών Συνθήκων, οι οποίες αποτελούν το πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να ανατρέξετε σε ένα προηγούμενο επεισόδιο αυτής της σειράς, αφιερωμένο ειδικά σε αυτές. Ας δούμε πιο συγκεκριμένα πώς λειτουργεί μια οδηγία μέσα από ένα παράδειγμα. Την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Πλαστικά Μίας Χρήσης. Σκοπός αυτής της οδηγίας ήταν να μειωθούν οι επιπτώσεις από τη χρήση ορισμένων πλαστικών στο περιβάλλον. Για να το πετύχει αυτό, η οδηγία καλούσε τα κράτη-μέλη να περιορίσουν ή ακόμη και να απαγορεύσουν τη χρήση προϊόντων όπως τα πλαστικά πιάτα, καλαμάκια και ποτήρια. Η οδηγία δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2019 και τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2021. Η εφαρμογή της όμως δεν ήταν άμεση. Χρειάστηκε χρόνος για να ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία των κρατών και για να διατεθούν τα υπάρχοντα αποθέματα πλαστικών ειδών στην αγορά, καθώς και να προσαρμοστούμε όλοι εμείς, οι καταναλωτές, σε νέα πρότυπα. Αν παρατηρήσετε τώρα όμως γύρω σας, θα δείτε ότι σήμερα τα πλαστικά καλαμάκια έχουν αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από χάρτινα ή γυάλινα.
1: Η διαδικασία έκδοσης μιας οδηγίας περιλαμβάνει αρκετά στάδια. Όλα ξεκινούν με μία πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συνέχεια, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν και ενδεχομένως τροποποιούν την πρόταση αυτή προτού την εγκρίνουν σε τελική της μορφή. Με άλλα λόγια, το Κοινοβούλιο συμμετέχει τόσο στη σύνταξη όσο και στην έγκριση των οδηγιών. Το τελευταίο στάδιο είναι ίσως και το πιο κρίσιμο. Η ενσωμάτωση της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο κάθε κράτους μέλους. Η διαδικασία αυτή, γνωστή και ως μεταφορά, δεν υφίσταται για παράδειγμα για τους κανονισμούς, καθώς αυτοί ισχύουν αυτόματα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς γίνεται όμως η ενσωμάτωση στα εθνικά δίκαια? Αυτό είναι κάτι που καθορίζουν οι εθνικές αρχές κάθε χώρας. Συνήθως, η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών από την έκδοση της οδηγίας. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να δοθεί παράταση προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση στους νέους κανόνες, τόσο για την αγορά όσο και για τις διοικήσεις των κρατών.
2: Για να θεωρηθεί ότι μια οδηγία εφαρμόζεται σωστά, τα εθνικά μέτρα που θεσπίζονται πρέπει να ανταποκρίνονται ουσιαστικά στους στόχους της. Οι εθνικές αρχές είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνουν. Αν δεν το πράξουν, η Επιτροπή μπορεί να κινήσει μια διαδικασία επί παραβάση. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι οδηγίες θέτουν ελάχιστα κοινά πρότυπα. Ωστόσο, τα κράτη-μέλη μπορούν να υιοθετήσουν αυστηρότερους κανόνες, αν αυτό επιβάλλεται από την εθνική τους νομοθεσία ή τις προτεραιότητές τους. Αυτό που δεν επιτρέπεται είναι να υστερούν των ελάχιστων απαιτήσεων. Έτσι, με τις οδηγίες επιτυγχάνεται ένας βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εναρμόνιση των κανόνων, με τρόπο που αφήνει περιθώριο για υψηλότερες φιλοδοξίες εκεί όπου αυτό είναι εφικτό.
1: Όταν ένα κράτος μέλος δεν μεταφέρει εκαίρως μία οδηγία ή το κάνει ανεπαρκώς, η Επιτροπή μπορεί να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάση. Αν η χώρα δεν συμμορφωθεί μετά την αρχική προειδοποίηση, η υπόθεση μπορεί να φτάσει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων. Το ποσό της ποινής που θα επιβληθεί έχει διπλό στόχο. Να διασφαλίσει ότι η κύρωση είναι αναλογική και έχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, το ποσό πρέπει να είναι επαρκώς υψηλό, ώστε να διασφαλίσει ότι το κράτος μέλος θα συμμορφωθεί και να αποτρέψει την επανάληψη της παράβασης στο μέλλον. Το ποσό της ποινής εξαρτάται επίσης από την οικονομική δυνατότητα της χώρας. Η ποινή δεν πρέπει να είναι τόσο υψηλή που να θέτει σε κίνδυνο την οικονομική σταθερότητα του κράτους. Ο στόχος, άλλωστε, είναι να εξασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες εφαρμόζονται πράγματι προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών.

0: Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Le 8 mars, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Une journée pour mettre en avant leur réalisation et promouvoir leurs droits. Une journée pour sensibiliser aux droits reproductifs, à la lutte contre la violence à l'égard des femmes et à l'égalité de genre, qui a toujours été l'une des valeurs fondamentales et l'un des objectifs de l'Union européenne. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Cet épisode porte sur la Journée internationale des droits des femmes et sur la lutte de l'Union européenne en faveur de ses droits.
2: Bien avant la naissance de l'Union européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui, les dirigeants européens s'employaient déjà à jeter les bases de l'égalité de genre. La communauté européenne l'a reconnue comme l'une de ses valeurs fondamentales avec la signature des traités de Rome en 1957. Par la suite, l'Union européenne a adopté des lois et des recommandations pour renforcer l'égalité de genre, tout en partageant ses bonnes pratiques et en soutenant financièrement les mesures mises en place par les États membres. Le 28 juin 2023, l'Union européenne a ratifié la Convention d'Istanbul, un outil essentiel pour éradiquer la violence de genre, notamment la violence domestique. Le Parlement européen a toujours été un fervent défenseur du principe d'égalité entre les femmes et les hommes. En 1984, durant sa deuxième législature, il a créé sa commission permanente des droits des femmes. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été publiée en 2000 et dispose que l'égalité de genre doit être garantie sur tous les plans. Le Parlement a également pris des mesures dans des domaines spécifiques pour améliorer la situation dans l'ensemble des pays de l'Union. Voyons plus en détail ce que le Parlement a récemment entrepris en faveur de l'égalité de genre. Tout d'abord dans le domaine du travail.
1: En 1975, le Conseil des communautés européennes a adopté le principe de l'égalité de rémunération pour tous. En pratique, nous n'y sommes pas encore, mais des progrès ont été accomplis. En avril 2022, le Parlement a soutenu une proposition de la Commission sur la transparence des rémunérations. Le texte oblige les entreprises à réduire les différences de rémunération entre les femmes et les hommes qui occupent les mêmes fonctions et à faciliter la comparaison des salaires. Rappelons que dans l'Union, les femmes gagnent en moyenne 13% de moins que les hommes pour le même poste. Le Parlement a aussi adopté des règles pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail, pour encourager la participation des femmes dans l'économie numérique et pour combler l'écart numérique entre les femmes et les hommes. En 2019, pour inciter les pères à prendre un congé familial et pour augmenter le taux d'emploi des femmes, l'Union a modifié ses règles sur les congés familiaux et a amélioré la flexibilité des conditions de travail. En juin 2022, le Conseil et le Parlement se sont mis d'accord sur un texte obligeant les sociétés cotées en bourse dans l'Union à respecter l'égalité de genre dans leur conseil d'administration. Tournons-nous maintenant vers le domaine des droits sexuels et reproductifs des femmes.
2: Pour protéger la santé sexuelle et reproductive des femmes, les députés européens veulent garantir l'accès universel à un avortement sûr et légal, ainsi qu'à une contraception de qualité. Ils soutiennent également l'accès à l'éducation sexuelle dans les écoles. En mars 2022, le Parlement a adopté une résolution sur le troisième plan d'action de l'Union européenne en matière d'égalité de genre. Un plan qui vise à promouvoir la santé sexuelle et reproductive et à garantir l'accès aux services adéquats dans tous les pays de l'Union. Voyons pour terminer ce que fait l'Union européenne pour prévenir la violence à l'égard des femmes.
1: En juin 2023, l'Union européenne a ratifié la Convention d'Istanbul sur la violence à l'égard des femmes, 6 ans après sa signature en 2017. Après le vote, la députée européenne et rapporteure chargée du dossier, Arba Kokalari, s'est félicitée de cette victoire. C'est un vote historique. Après 10 ans, le Parlement européen concrétise ses engagements en faveur de la sécurité et de la liberté des femmes. C'est un vote pour ces millions de femmes qui vivent dans la violence, dans l'insécurité, dans la peur. Nous affirmons à présent que l'Europe ne fera preuve d'aucune tolérance en matière de violence à l'égard des femmes et que l'Europe ne sera pas influencée par les campagnes de désinformation russes ou les valeurs anti-européennes. L'adhésion de l'Union à la Convention d'Istanbul signifie que les 5 pays de l'Union qui ont signé la Convention mais ne l'ont pas encore ratifiée devront la mettre en œuvre et la respecter. Ces pays sont la Bulgarie, la Hongrie, la Lituanie, la Slovaquie et la Tchéquie. La Convention est entrée en vigueur le 1er octobre 2023.
2: La violence contre les femmes et les filles est l'une des formes de violence les plus communes au monde. Dans l'Union européenne, une femme sur trois a déjà subi des violences physiques ou sexuelles. Une femme sur deux a déjà été victime de harcèlement sexuel et une femme sur 20 a déjà été violée. En dehors de l'Union européenne, le Parlement suit également la situation de près. Par exemple en Afghanistan et en Iran, où les femmes sont privées de leurs droits fondamentaux et vivent sous la menace constante des violences. Les députés ont aussi demandé l'éradication des mutilations génitales féminines partout dans le monde. Malgré ces avancées, 70 ans après la signature des traités de Rome, il reste encore beaucoup à faire. Mais l'Union européenne travaille d'arrache-pied pour faire de l'égalité de genre une réalité.
1: Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
0: Σίγουρα έχεις ακούσει όρους όπως ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών ή επίλυση τοπικών προβλημάτων. Όλα αυτά αποτελούν πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα πρόκειται για έννοιες σημαντικές, αλλά αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, στην πραγματική ζωή οι λέξεις αυτές μοιάζουν πολλές φορές απόμακρες και αφηρημένες, ιδίως για νέους ανθρώπους. Θέλοντας να προσεγγίσει περισσότερους νέους ανθρώπους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετέτρεψε την πρώην Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία σε κάτι μεγαλύτερο, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Το Σώμα Αλληλεγγύης είναι ένα πρόγραμμα που στόχο έχει να δώσει στους νέους ανθρώπους τα μέσα για να διαμορφώσουν το μέλλον της Ευρώπης. Τρεις είναι οι κυριότεροι σκοποί που εξυπηρετεί. Να αυξήσει τη συμμετοχή των νέων ανθρώπων στα κοινά, να τους βοηθήσει να δικτυωθούν και να ενισχύσει τη θέση τους. Η πρώην Ευρωβουλευτής Μιχαέλα Σόιντροβα εξηγεί με ποιον τρόπο η πρωτοβουλία αυτή βοηθά τους νέους να γίνουν ενεργοί πολίτες.
3: The main objective of this program...
4: Βασικό στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει τη συμμετοχή νέων ανθρώπων και οργανώσεων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης, κυρίως στον εθελοντισμό. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρία στον εθελοντισμό και να ξεκινήσουν μια διαρκή πορεία στη ζωή τους ως ενεργοί πολίτες.
3: Active citizens.
0: Και υπάρχει κάτι ακόμη καλύτερο. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης περιλαμβάνει πλέον έναν ολοκένουργιο τομέα, την ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να προσφέρεις εθελοντική εργασία όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε όλο και περισσότερες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Τίμπορ Ναύρατσις, πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός.
5: Σε μια εποχή που αυξάνονται οι διαφωνίες και διευρύνονται οι πολιτισμικές διαφορές τόσο μεταξύ των χωρών όσο και εντός των τοπικών κοινωνιών, αυτό είναι πιο σημαντικό από ποτέ. Θέλουμε να εδραιώσουμε και να αξιοποιήσουμε όσα έχουμε ήδη πετύχει στη διάρκεια αυτής της περίοδου. Με μια σημαντική καινοτομία. Προτείνουμε να στηρίξουμε τον εθελοντισμό και σε επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας. Η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για τη δημιουργία μιας πραγματικά παγκόσμιας κοινότητας εθελοντών.
0: Τι σημαίνουν όλα αυτά όμως για σένα? Αν είσαι 18 έως 30 ετών, μπορείς να ζητήσεις να συμμετάσχεις σε πρωτοβουλίες σε πάνω από 60 χώρες και περιοχές. Όλες οι ευκαιρίες εμφανίζονται στην Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη της Νεολαίας, όπου μπορείς να τις φιλτράρεις ανά χώρα, θέμα και ημερομηνία έναρξης. Και αν δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις, υπάρχει ένα quiz που μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις ποιες δραστηριότητες ταιριάζουν στα ενδιαφέροντά σου. Υπάρχουν τρία βασικά είδη δραστηριοτήτων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: δραστηριότητες εθελοντισμού, πρωτοβουλίες αλληλεγγύης και εθελοντισμό στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο νέο τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας μπορούν να συμμετάσχουν εθελοντές ηλικίας έως και 35 ετών. Κάθε ευκαιρία που εμφανίζεται στην πύλη της νεολαίας συνοδεύεται από τις πιο σημαντικές πληροφορίες, όπως για παράδειγμα πότε ξεκινάει, πόσο θα διαρκέσει και μέχρι πότε μπορείς να κάνεις αίτηση. Επίσης, αναφέρεται ποιος μπορεί να συμμετάσχει, ποια προσόντα χρειάζονται και τι ακριβώς δουλειά θα κάνεις. Για να κάνεις αίτηση, χρειάζονται συνήθως δύο πράγματα. Ένα βιογραφικό σημείωμα, όπου μπορείς να τονίσεις όχι μόνο την επίσημη εμπειρία σου, αλλά και τα χόμπι και τις ομαδικές δραστηριότητες στις οποίες έχεις συμμετάσχει, και μια συνοδευτική επιστολή, όπου μπορείς να εξηγήσεις γιατί σε ενδιαφέρει η εκάστοτε πρωτοβουλία. Η Έλενα Ντέγκαν, συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, είχε να δώσει την εξής συμβουλή σχετικά με τη σημασία της μη τυπικής μάθησης.
4: Το πιο σημαντικό είναι να δώσεις έμφαση στη συνοδευτική επιστολή. Επειδή μιλάμε για εθελοντισμό, δεν είναι ανάγκη να έχεις μεγάλη επαγγελματική εμπειρία. Αυτό που μετράει είναι η διάθεσή σου να δραστηριοποιηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα χόμπι, οι ομαδικές δραστηριότητες και τα προσωπικά σου ενδιαφέροντα είναι συχνά πιο σημαντικά από τις δουλειές που έχεις κάνει στο παρελθόν.
0: Αν επιλεγείς, η οργάνωση που διοργανώνει τη δραστηριότητα θα επικοινωνήσει μαζί σου για συνέντευξη. Εκεί θα ενημερωθείς για όλες τις λεπτομέρειες: συνθήκες εργασίας, έγγραφα, ταξιδιωτικά έξοδα, βίζες, στέγαση και πολλά άλλα. Μόλις ξεκαθαρίσουν όλες οι λεπτομέρειες και πεις ναι, ξεκινά το ταξίδι σου. Με πλήρη υποστήριξη από το λεγόμενο Δίκτυο Ασφαλείας Εθελοντών. Το Δίκτυο Ασφαλείας αποτελείται από τις οργανώσεις και τα πρόσωπα που βοηθούν τους εθελοντές σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Το δίκτυο αυτό αποτελείται από τους εξής. Πρώτον, τον αποστέλλοντα οργανισμό στη χώρα σου, που σε προετοιμάζει, σε εκπαιδεύει και εγκρίνει την πρωτοβουλία. Δεύτερον, τον οργανισμό υποδοχής, που προσφέρει διαμονή, διατροφή, ένα μικρό επίδομα και έξοδα μετακίνησης. Τρίτον, έναν ντόπιο μέντορα εκεί που θα βρίσκεσαι, που σε βοηθά να προσαρμοστείς στο νέο περιβάλλον και να ξεπεράσεις διάφορα εμπόδια που μπορεί να συναντήσεις. Και τέλος, τον εθνικό οργανισμό, ο οποίος επιβλέπει και φροντίζει να τηρούνται τα πρότυπα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Όπως βλέπεις, κανείς δεν χρειάζεται να το περάσει μόνος του. Υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο υποστήριξης. Μόλις ξεκινήσεις, θα δουλεύεις κατά κανόνα από 30 μέχρι 38 ώρες την εβδομάδα. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης όμως δεν είναι μόνο δουλειά. Είναι εμπειρία ζωής. Η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αποτελεί μια πραγματική βουτιά σε μια διαφορετική πολιτισμική πραγματικότητα. Συνδέει τους συμμετέχοντες τόσο με τις αξίες του τόπου στον οποίο θα βρεθούν, όσο και με τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεσαι βοήθεια με τη γλώσσα? Μην ανησυχείς καθόλου. Υπάρχει ηλεκτρονική γλωσσική υποστήριξη με δωρεάν μαθήματα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να προσαρμοστείς καλύτερα και να αξιοποιήσεις το έπακρο αυτήν την εμπειρία, προβλέπονται δύο βασικές φάσεις υποστήριξης. Η πρώτη φάση είναι η εκπαίδευση κατά την άφιξη, στην οποία θα γνωρίσεις άλλους εθελοντές και θα λάβεις πολύτιμες συμβουλές για να προσαρμοστείς την καινούργια σου ζωή. Η δεύτερη φάση είναι η αξιολόγηση που γίνεται ακριβώς στη μέση της παραμονής σου, η οποία σου δίνει την ευκαιρία να ελέγξεις όσα έχεις ήδη κάνει, να μοιραστείς τις εμπειρίες που έχεις αποκομίσει και να σχεδιάσεις τα επόμενα βήματά σου. Σκοπός όλων αυτών είναι να σου δοθεί η ευκαιρία να εξελιχθείς, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Για κάποιους, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι η αρχή μιας μεγαλύτερης πορείας. Όπως για τον Αντριάν Κόμπο, που μας λέει ότι μετά την εμπειρία του στο σώμα, αποφάσισε να κάνει πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
6: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
5: Το υπέροχο με τον εθελοντισμό είναι ότι ο καθένας έχει το δικό του λόγο που βρίσκεται εκεί. Όποιο και αν είναι το κίνητρό σου, είτε προετοιμάζεσαι για κάποιο μελλοντικό project εθελοντισμού, είτε για διδακτορικό. Είτε κάνεις ένα διάλειμμα για να ξεκαθαρίσεις τη σκέψη σου, το ωραίο με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι ότι σου προσφέρει τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να νιώσεις ότι έχεις συμβάλει ουσιαστικά σε μια συλλογική προσπάθεια, όποιος και αν ήταν ο λόγος που σε οδήγησε εδώ. Και πάνω απ' όλα, αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό είναι ότι ανεξάρτητα από το δρόμο που θέλεις να ακολουθήσεις στη συνέχεια, θα μάθεις πληροφορίες, θα γνωρίσεις κόσμο, θα αποκτήσεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Νομίζω ότι, όπως και να το δεις, είναι μια ευκαιρία να ανακαλύψεις νέα περιβάλλοντα και τόπους, να κάνεις επαφές, να αποκτήσεις μια νέα οπτική για τα πράγματα και να διευρύνεις τους ορίζοντές σου. Κάτι που πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό.
0: Η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης όμως δεν είναι απλώς ένα ακόμη πράγμα που μπορείς να βάλεις στο βιογραφικό σου. Για κάποιους, η εμπειρία συνδέεται με μια βαθιά προσωπική εξέλιξη, όπως συνέβη με την Κάρμεν Σάνθ, που πήγε ως εθελόντρια στην Κροατία.
4: Πάνω απ' όλα, ήταν ένα έντονα εσωτερικό ταξίδι. Πέρα από γνώσεις που σχετίζονταν με το επάγγελμά μου, ανακάλυψα ότι υπάρχουν πράγματα που μου αρέσουν πάρα πολύ. Για παράδειγμα, εγώ παλιά φοβόμουν τρομερά να μιλήσω δημόσια. Τώρα το λατρεύω. Έχω ξεπεράσει εντελώς το τρακ που ένιωθα κάποτε. Αν κατάφερα να διδάξω ισπανικά σε Κροάτες εφήβους, τότε δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να με σταματήσει στη ζωή. Βασικά, βίωσα μια τεράστια προσωπική εξέλιξη και απέκτησα πάρα πολύ αυτοπεποίθηση. Πιστεύω πραγματικά ότι είναι απολύτως απαραίτητο να βγεις από τη βολή σου και να δοκιμάσεις κάτι καινούριο σε μια διαφορετική χώρα.
0: Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δεν αφορά μόνο τις διάφορες πρωτοβουλίες ή τις πολιτικές που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφορά εσένα, την πορεία σου, την εξέλιξή σου και τη θέση σου στην Ευρώπη. Αν σου κινήσαμε την περιέργεια και θέλεις να μάθεις περισσότερα, μπες στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και ανακάλυψε την επόμενη μεγάλη περιπέτειά σου. Η εκπομπή αυτή ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
7: Tre città, una sola voce.
8: 6023. Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari in modo da avere tutto tracciato.
10: Quali sono i vostri contatti?
9: Amici di Arlok su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
11: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
12: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone, quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
11: Paolo Borsellino.
7: Tre città. Una sola voce.
13: 6023.
14: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode.
15: Promosso.
16: Ciao.

0: Ναι. Και με γέμα.
1: Λέκα.
0: Να μην τίποτα. Άβη. Avete tutti i sacri cucciuti,

Πάνω από 4 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους προσήλθαν στις κάλπες των ευρωεκλογών ήταν η άνοδος των τιμών, η ακρίβεια και η γενικότερη κατάσταση στην οικονομία. 3 στους 10 ερωτηθέντες ανέφεραν ότι το βασικό θέμα που τους οδήγησε να ψηφίσουν είναι η κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο, ενώ παρόμοιο ποσοστό ανέφερε ως σημαντικότερο λόγο την ανάγκη να προστατευτούν η δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Στην 5η θέση βρίσκονται από κοινού η μετανάστευση, το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, καθώς και η άμυνα και ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 2 στους 3 ερωτηθέντες είναι αισιόδοξοι για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 7 στους 10 θεωρούν θετικό ότι η χώρα τους είναι μέλος της και πιστεύουν ότι έχει ωφεληθεί από τη συμμετοχή της σε αυτήν. Και αυτό για 4 βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι η μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερος λόγος είναι η άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στην προστασία της ειρήνης και στην ενίσχυση της ασφάλειας. Τρίτος λόγος, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, ενώ τέταρτος λόγος είναι

0: την εταιρεία δημοσκοπήσεων Verian για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2024. Συμμετείχαν σε αυτήν πάνω από 26.000 πολίτες και από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
1: Welcome to History and Facts, where we look into key historical events and their lasting impacts. In this episode, we're exploring one of the pivotal milestones in European integration, the Maastricht Treaty, and we'll also look at how it was updated through the Amsterdam and Nice treaties. Along the way, we'll go over the historical context, the moments these treaties came into force, and their main achievements.